Στο έτσι φούρμουλε όνο μινούτε για όνα φάμουν είναι αφού λέλε του λαϊβάλου για όνα τάτο τάου μαβάει φού λέλε νεφού εφιάφι για ο τάτο για το επορκαλάμιο νεφού εφιάφι σαν νούμερο αρπέα από για πέα βαπέω να είτε αυνό φάσι μαλουλού για ο τελφόνιο λέει όλου ο τάσι βαλουβάλου ο νοίβα.